0: στο μπαρ. Βεμπαλί, βεμπαλί.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.